0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδοντονίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

0: Ρε.
1: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών.
0: Con la chitarra in mano.
1: Είναι η εκπομπή «Η Μιλιόρη» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί.
0: Lasciatemi cantare.
1: Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird.
0: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Μιλιόρε.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρη». Μια ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια.
0: Con la chitarra in mano.
1: Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί.
0: Lasciatemi cantare.
1: Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bert.
0: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bert και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Βόλτα στην Ελλάδα. Ένα πρωινό ταξίδι στο Ραδιοπούλι με όχημα τις μουσικές και τα τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου. Από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη

Βόλτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Καλημέρα, ακούτε Radio Bird και ραϊδάει σε όλο τον κόσμο. Για να ευδίγορο στην επιλογή της μουσικής θα είναι μαζί σας ο Βασίλης Κονόμου. Ξεκινάμε με τον αγαπημένο τσελίστα David Darling. Θα παίξουμε δύο κομμάτια. Αυτό που παίζει τώρα είναι το Sweet River και μετά το αγαπημένο Cello Blue. Καλή σας ακρόαση.

Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Nice music for beautiful people. Στην επιλογή της μουσικής είναι μαζί σας ο Βασίλης Κόνο. Radio Bird.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Για την επόμενη μία ώρα και κάθε Δευτέρα και Τετάρτη μεσημεράκι 3 με 4 ακούτε μουσικές επιλογές της Νικολέτας Παρασκευοπούλου.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Alternative Universe. Μια ώρα με μουσικές από ένα εναλλακτικό σύμπαν. Επιμελούνται τα Working Girls, η Όλγα και η Αναστασία.

Ήταν μία ώρα με μουσικές από ένα εναλλακτικό σύμπαν. Επιμελήθηκαν τα Working Girls, η Όλγα και η Αναστασία.

0: Τι τρέχει? Έγινε κατολίσθηση και πέσε κάνας βράχος.
1: Βράχος είναι και κιλά. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλφανή 205. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8 το βράδυ. Πολύ καλησπέρα σας, τι κάνουμε, όλοι καλά? Αλφανή 205, βράχος Νίκη Κιλά, ξανά μαζί. Ξεκίνημα με Ζήλιον, και όσο αργεί να ξημερώσει.

όσο αργεί να ξημερώσει Ζήλιον αυτό το ξεκίνημα μας. Διονύσης Φαρμάκης και Καταιγίδα, αυτή είναι η συνέχεια.

Ήταν ο Διονύσης Φαρμάκης και η καταιγίδα είναι μοβάστρο και το πιο μεγάλο ψέμα σου.

Αυτή ήταν η Μοβάστρο και το πιο μεγάλο ψέμα σου. Αλφανιλιά 25 βράχος είναι και κυλά πάντα μέσα από την φιλόξενη μουσικοκολλιά του Radio Bird. Αυτή είναι η Σπυριδούλα, Νάιλον, Τέφια, Ψόφια και Φιά.

0: Άρθεν Σπυρίδουλα Νάιλον, τέφια ψόφια και έφια, και αυτή είναι οι φωνές από το λιμάνι και το παιδάκι.
1: Βάλε τους φόβους σου να τραγουδήσουν αν μπορείς. Δεν είσαι εκείνο το παιδάκι που φοβάται στο σκοτάδι.

δίπλα ξαφνικά. Πώς θες να σ' αγαπήσουνε με τούτο το σημάδι που σκάλισες τη μάσκα σου κρυφά.

Junkheart Castra γκρεμίστηκαν κομισεξ και η διασκευή στο όταν χαράζει του Θανάση Παπακουσταντίνου που το έχουμε γνωρίσει από τον Γιάννη Αγγελάκα.

Κόμι σεξ, κόμι σχή, όπως θέλετε. Όταν χαράζει η διασκευή στο τραγούδι του Θανάση Κωνσταντίνου και αυτές είναι οι μάσκες και το καράβι του Νότου.

χιλιάδες. Όλοι μας κρατάμε από ένα ορατό μπαλόνι. Από μακρό σε κάνει ο φόβος να μην πληγωθείς. Ο εγωισμός στο φουσκώνει μας ο μεγαλώνει. Τους τραβάει ψηλά μα δεν πατάν στη γη. Να ασφαλείς ναι μεν μα νιώθουν μόνοι. Τι κι αν σε

0: Ενώ σίγμα μου κόβει τα δάχτυλα και ο κάλικας αιωλείται ανάμεσα στη στιγμή και την αιωνιότητα. Κάτω το κεφάλι μου φώναξες. Σκύψε, γονάτισε. Οι μηχανές έχουν καταλάβει το κέντρο και οι δειλές ψυχές που φτιάχνανε για χρόνια στο σκοτάδι πέφτουν σαν άστρα από τα μπαλκόνια της ανάγκης και της περηφάνειας. Δεν θέλω. Βλέπω τους ψηλούς σαν τις σκιές, σκοτώνουν στα σοκάκια ξένους και κάτι γυναίκες ομοιώματα ανθρώπου χαρίζονται. Χιλιάδες βιασμοί από την τρίτη φάλαγγα. Οι άρρωστοι εκτελούνται πρώτοι. Νοσοκομεία, κρεματόρια. Το ξεσκαρτάρισμα ξεκίνησε. Άχρωμες και έγχρωμοι. Στο αίμα που κύλησε από τον πρώτο άγνωστο που πήδηξε το χαντάκι του Εύρου, αναδύθηκαν οι καβαλάρηδες της αποκάλυψης. Έλα μαζί μου. Θα σου πω για τη γέννηση και το θάνατο. Για αγάπη και ανοχή. Στα γράφω για να τα βρεις και στα ψιθυρίζω για να τα ακούσεις. Στην αυλώνα πίσω από το τείχος ακούγονται παιδιά. Τραγουδούν ένα τραγούδι για εκείνη τη νύχτα. Την πιο μεγάλη νύχτα του κόσμου.
1: Αυτή ήταν η στοίχημα και η αρχή, αυτή είναι η social waste και τα ταξίδια που δεν έκανα ποτέ μου.

Ήταν οι φράχτες οι οποίες σάρκαγε η ψυχή. Είναι ο Αλφανή 205, η εκπομπή Βράχος στην Αιγύλα, που είναι μαζί σας κάθε Τρίτη, Τετάρτη, 7 με 8, κάθε Σαββατοκύριακο στο Πανάνωμα στις 5, πάντα μέσα από την φιλόξενη μουσική φωλιά του radio.gr. Αυτή είναι η γάμα και αύριο βράδυ.

Γάμα γάμα αύριο το βράδυ. Ήταν ο Φαν 205, εκπομπή Βράχος Νικήλα, που έφτασε στο τέλος της, γιατί έτσι θα το κλείσουν. Κουνιατό. Μέχρι την επόμενη φορά τα γνωστά. Να προσέχετε τον εαυτό σας και τους άλλους. Να περνάτε πάντα καλά. Και να μην ξεχνάτε. Ψυχραιμία, παιδιά. Πάνω απ' όλα ψυχραιμία.

Φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Ακούτε το ραδιοπούλι. Στην παρέα σας ο Δημήτρης Θεολόγου μέχρι και τις 9 με τα ηχοτρόπια. Σήμερα μια ιδιαίτερη εκπομπή αφιερωμένη στα λουλούδια. Ξεκίνημα με το βάλς των λουλουδιών και εγώ θα σας ευχηθώ καλή ακρόαση.

Θα φύγουμε πίσω στο χρόνο. 1966, ο Νίκος Μαμαγκάκης γράφει μουσική σε λόγια του Βασίλη Βασιλικού. Είναι τα πέτρινα λουλούδια. Με τη φωνή του Γιώργου Ζωγράφου. Ένα τραγούδι που το έχει τραγουδήσει και ο Γιάννης Πουλόπουλος.

Από τα μάτια δεν μπορείς να κρυφτείς, το βλέμμα τα λέει όλα. Και μετά το τραγούδι αυτό του Νίκου Μαμαγκάκη θα φύγουμε 2 χρόνια αργότερα, η Δαλιδά. Τραγουδήσει ένα τραγούδι που βασίζεται σε μια τσιγκάνικη μελωδία του 1928, παρακαλώ.

θα επιστρέψουμε στη γειτονιά μας. Εκεί θα συναντήσουμε τη φωνή της Μαργαρίτα Ζορμπαλά σε ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη σε στίχους του Ιάκωβου Καμπανέλη. Είναι η Μαργαρίτα η Μαγιοπούλα.

Θα αλλάξουμε κλίμα για τη συνέχεια. Θα πάμε κάπου εκεί στο Ακάπουλκο, σε μια ταινία που ο Elvis Presley τραγουδάει για τη δικιά του Μαργαρίτα.

Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας μαζί με τους Πουριμακ σε αυτό το τραγούδι για το λουλούδι του δάσους. Από το λουλούδι του δάσους θα πάμε στα λουλούδια του Ινβερνές στην Ιρλανδία.

Είμαι ο Δημήτρης ο Θεολόγου και σας εύχομαι η ζωή σας να είναι γεμάτη μουσική, αγάπη και ομορφιά σαν αυτό το βαλσάκι. Χρόνια πολλά!

Ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής με το Μανώλη Φάμελο και το δικό του λουλούδι. Για τη συνέχεια ο Πέτρος Μάλαμας και ένα κυκλάμινο.

Ακούτε το Ραδιοπούλι. Ο Δημήτρης Θεολόγου είναι στην παρέα και την επιλογή των τραγουδιών. Σήμερα μια εκπομπή γεμάτη λουλούδια και από το Κυκλάμινο του Πέτρου Μάλαμα σε μια τραγουδίστρια που ακούει στο όνομα Βιολέτα, είναι η Βιολέτα Ίκαρη, σε ένα τραγούδι του Μάκη Σεβίλογλου που το είχε πει σε πρώτη εκτέλεση η Χαρούλα Αλεξίου. Θα μεγαλώνουμε μαζί.

Ήταν η φωνή της Ζαζ στο γνωστό τραγούδι La Vie en Rose. Και θα γυρίσουμε στη γειτονιά μας όμως τώρα. Είναι το τριανταφυλάκι με τη φωνή της Άλκης της.

εσύ. Αυτά είχε να μας πει ο Λεωνίδας Μπαλάφας. Σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ. Και το πιο όμορφο λουλούδι επίσης είσαι εσύ. Και από το λουλούδι του Λεωνίδα Μπαλάφα στο λουλουδάκι που τραγουδάει ο Μανώλης Λιδάκης.

Και φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής. Ο Δημήτρης Θεολόγου ήταν στην παρέα σας. Το Ραδιοπούλι ακούτε. Μείνετε συντονισμένοι. Ζωντανό πρόγραμμα στο σταθμό μέχρι και τα μεσάνυχτα. Έρχεται ο Θανάσης Κρεμασμένος. Από μένα να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Καλησπέρα στις φίλες και τους φίλους του αγαπημένου μας ραδιοφώνου του Radio Bird, όπου και απόψε θα φιλοξενήσει μια λίστα μου με τραγούδια που αγαπώ ιδιαίτερα και που ακόμα και σήμερα με συγκινούν, γιατί μου θυμίζουν τα πιο όμορφα καλοκαίρια της ζωής μου. Θα ακούσουμε τα πιο όμορφα ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα με τις μεγάλες επιτυχίες τους. Αρχίζουμε με Αρίωνες, Sover Group, Ζωή Κουρούκλη και Αρίωνες, Formings, Πελώμα Μποκιού και Charms.

Να αγαπάς κάποιον σημαίνει να μάθεις το τραγούδι της καρδιάς του και να το τραγουδάς όταν το έχει ξεχάσει. Συνέχεια με Strangers, Olympians, Charms, Forming.

Η μουσική είναι ο ήχος των συναισθημάτων και συνέχεια με Strangers, Mariners, Nostradamus, Paul και Souths.

Με την ενασχόλησή μας με τη μουσική, πρώτα απ' όλα γινόμαστε καλύτεροι ακροατές και φυσικά καλύτεροι άνθρωποι. Συνέχεια και τέλος με Idols, Charms, Sharp Tight, New Hopes, Playboys και Sounds.

Με τη μουσική ταξιδεύουμε στο χώρο και στο χρόνο. Η διαδρομή αυτή είναι μαγική και μαγεμένη.

και ξεκινά αμέσως τώρα από τη διαδικτυακή συχνότητα του Radio Bird. Οδηγός, η Ευδοκία Δαβητίδου.

Η μουσική είναι ο τόπος που η ψυχή αναπνέει. Καλώς ήρθατε. Δύο πιάνα, δύο πιανίστριες. Ένα επικό πιανιστικό ντουέτο. Η Τζένιφερ Τόμας και η Κίμπερλι Στάκεϊ. The Fire Within. Αναζητώντας τη φωτιά μέσα μας.

Μέσα στις αλλαγές και στις ανακατατάξεις, κάποια πράγματα παραμένουν σταθερά. Και τα στοιχεία της φύσης τα γνωρίζουν. Ο Future τραγουδά «Where the wind still knows your name».

Η σιωπή κρατά τα πιο χρυσά λόγια. Ταυτίζεται με τη μουσική. Εμπνέεται από τον έρωτα και τη συνύπαρξη σε ένα σύμπαν για δύο μόνο. Ο Λουίς Καπάλντι μαζί με τον Post Malone τραγουδούν «Love you in the silence».

Τη μουσική έγραψε ο Χρήστος Αλεξάκης και τους στίχους μαζί με τον Κωνσταντίνο Β' που τραγουδά «Το όνομά σου είναι αγάπη».

Να γύριζε, λέει, ο χρόνος πίσω, στο πιο τρυφερό καλοκαίρι της ζωής, να μην μεγάλωνες ποτέ, στην πρώτη σου αγάπη. Ο Derek Fine τραγουδά «Δεν θέλω να μεγαλώσω, θέλω να μείνω νέος πάντα, πάρε με πίσω στο 1991, πρώτη μου αγάπη». 1991.

Βλέπεις ποτέ στον ύπνο σου πως πετάς? Ένα τρυφερό ερωτικό τραγούδι γραμμένο στο σκηνικό λήξης του κόσμου. Ο Tom Odell τραγουδά Don't Let Me Go.

Άνοιξε τα φτερά σου και πέτα. Κάθε μέρα είναι η καλύτερη. Και ο δρόμος σου ανοιχτός, αν εσύ δεν βλέπεις εμπόδια. Ο Rox L τραγουδά. Best day to begin.

Ο Γιώργος Περής τραγουδά «Άμπα». Όταν πιστεύεις ότι ο κόσμος γύρω σου κρατά ακόμα στην ψυχή του κάτι καλό, όλα είναι πιο όμορφα. I have a dream.

Τα κομμάτια της ψυχής σου που λείπουν, τα φυλάει να στα δώσει ένας άνθρωπος ακριβώς. Ο Ed Sheeran και η Adele σε ένα τρυφερό ντουέτο. The love of my life.

Πόλεμος είναι ο έρωτας. Πόλεμος και ειρήνη μαζί. Δεν είναι ήσυχο ποτάμι. Κι αν η καρδιά σου δεν βαστά, καλύτερα μείνε στα ρηχά. Το πέλαγος έχει ταξίδι, αλλά και ρίσκο. Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης τραγουδά Μίνο Μάτσα και Σοφία Καψούρου. Ιστορία.

Μια βόλτα με το καρουζέλ δεν είναι η ζωή. Γυρίζεις, αλλάζεις εικόνες και μετά αυτές επαναλαμβάνονται. Νομίζεις ότι είναι καινούργιες, αλλά δεν είναι. Απλά αλλάζουν τα ονόματα και οι τόποι. Ο Αφανής Ηρώας τραγουδά με την Ιωάννα Καβρουλάκη «Καρουζέλ». Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Για μια ώρα στην παρέα σας ήταν η χρονοχώρα της μουσικής, με λόγια και επιλογές από την Ευδοκία Δαβιτίδου, πάντα από την αγαπημένη διαδικτυακή συχνότητα του Radio Bird. Να είστε καλά. Γεια χαρά.

ίσως να σου το λέγε, είσαι ο πιο δύσκολος εχθρός που θα έχεις.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο.
2: Έλα τώρα.
1: Ναι, αλήθεια σου λέω, σου μιλάω σοβαρά.
2: Καλά, και πώς γίνεται, από μόνο του?
1: Σαν από μόνο του, αυτό είναι το έργο του τραγουδιού και αυτός είναι ο προορισμός του.

Τετάρτη σήμερα, 17 Ιουνίου, και όπως κάθε Τετάρτη κάνουμε παρέα ως τα μεσάνυχτα. Είμαι η Έγλη και είναι η εκπομπή «Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο». Απόψε, με την καρδιά να ονειρεύεται το καλοκαίρι, ας θυμηθούμε τις πόλεις που αγαπήσαμε. Ελάτε να ξετυλίξουμε τη μνήμη μες τους πολυσύχναστους βουερούς δρόμους. Ακούμε George Gershwin, Rhapsody in Blue, μια διαδρομή στην κλασική και την jazz, μια συμφωνία, μια ιστορία για την πόλη που γίνεται μουσική.

Όλοι μπορεί να έχουμε την επιθυμία να βρεθούμε σε μια άλλη πόλη που την έχει τυλίξει ένας μύθος. Και παρότι δεν είναι ένα ευχάριστο συνέστημα κατά γενική ομολογία, μπορεί ναι να έχουμε επιθυμήσει να νιώσουμε ξένοι σε μια πόλη, να νιώσουμε εξωγήινοι, να νιώσουμε πολύ μακριά από το σπίτι. Είναι μεγάλος πειρασμός να ατολμήσουμε να δοκιμάσουμε αυτήν την αίσθηση του αέναου ταξιδιού, του ταξιδιώτη που δεν ανήκει πουθενά, αλλά δημιουργεί τον κόσμο του και με κάθε βήμα ανοίγει το δρόμο του.

Και αν περάσουμε από τους πιο εντυπωσιακούς τόπους, αγαπάμε να γυρίζουμε στον τόπο μας, έστω νοερά. Η δική του ομορφιά ξυπνά την παιδική ξεγνιασιά, την ανοιχτή ματιά, τον αυθεντικό θαυμασμό. Θα ακούσετε τώρα τη μητέρα μου, μια κατέργα στη σοπράνο φωνή. Θυμάμαι να την ακούω βλέποντας τη ράχη της, καθώς τραγουδούσε πλύνοντας τα πιάτα. Η ηχογράφηση έγινε από κινητό το 2020, ενώ η φωνή της είχε ήδη αρχίσει να λιώνεται από το Πάρκινσον.

Αγαπώ τις μεγάλες πόλεις. Αυτό ήταν κάτι που γνώριζα πάντα, ακόμα και πριν γνωρίσω τις μεγάλες πόλεις. Αγαπώ την κοσμοσυρωή. Αυτό το καρδιοχτύπι του πλήθους το ακούω σαν ένα τραγούδι να κουμπάει ήσυχα επάνω.

την πρώτη φορά που επισκέφθηκα τη Νέα Υόρκη, μαγεύτηκα. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν ο μύθος. Συνεχίζω να την επισκέπτομαι όλο και για περισσότερο χρόνο κάθε φορά. Είναι ο μύθος. Ο μύθος που δημιουργεί ο κόσμος. Όλες οι φυλές, όλες οι γλώσσες, οι φθόγγοι δονήσεις τους μπλέκονται στον αέρα σαν μια μεγάλη ζωντανή συμφωνία. Και αυτή η συμφωνία περιέχει ένα τραγούδι το οποίο καλεί την πόλη

Ο τόπος στον οποίο μπορείς να κάνεις τα πάντα, ό,τι ονειρευτείς και μπορείς να το κάνεις με τον δικό σου τρόπο. Υπάρχουν πόλεις που σου το θυμίζουν αυτό. Σε ενθαρρύνουν. Πόλεις που σου λένε «Προχώρα, διάλεξε το δρόμο σου, βάδισε τον όπως επιθυμείς». Αυτός είναι τώρα ο δικός σου δρόμος.

Οι μεγάλες πόλεις δεν κοιμούνται τη νύχτα. Οι μεγάλες πόλεις φωτίζουν τη νύχτα, φωτίζουν τη ζωή, δίνουν χώρο στην αένα η εφροή της. Συνεχίζουν τις ιστορίες που άρχισαν να συνθέτουν με το φως του ήλιου, τώρα που ο ήλιος έχει πάει από την άλλη πλευρά. Τις φωτίζουν με τον ήλιο της καρδιάς.

βαδίζουμε τις λεωφόρους και χορταίνουν τα μάτια μας βλέμματα, ξένα, φευγαλαία, τρυφερά. Τότε θυμόμαστε το φιλί που μας περιμένει. Ναι, οι μεγάλες πόλεις έχουν έναν μαγικό τρόπο να μας παρασέρνουν όλο και λίγο πιο μακριά, πέρα από τον εαυτό μας, να μας μίγουν με τον κόσμο του άλλου.

Οι πόλεις που κατοικούμε φανερώνουν τα μυστικά τους, τα βγάζουν από τα υπόγεια, από τις χαραμάδες, από τις παλιές αναπνοές. Τα τραγουδούν στις κορυφές των καιρών, εκεί όπου ο άνεμος αφηγείται ιστορίες που μεταποιεί για χάρη των καινούριων επιθυμιών.

Φίλοι και φίλες του Radio Bird, ακούτε την Έγλη και την εκπομπή «Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο». Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, την ωραία σας παρέα, την νυχτερινή μας συντροφιά που κάθε φορά διευρύνεται. Μπορείτε να μου γράφετε στο chat του σταθμού και στα social, όπως ήδη γνωρίζετε. Η σκέψη σας, η λέξη σας είναι κομμάτι αυτής της διαδρομής. Τετάρτη, μια ώρα ως τα μεσάνυχτα, τη βαδίζουμε μαζί.

Μερικές φορές νομίζουμε ότι πρέπει να φύγουμε από την πόλη, να ανασάνουμε, μα είναι περιττό. Αρκεί να βρεθούμε σε ένα άνοιγμα, εκεί που το ηλιοβασίλεμα χρυσολούζει τις στέγες ή η ανατολή ροδίζει τον ορίζοντα, εύνης όλα μαλακώνουν, τα μάτια γεμίζουν παράδεισο.

Υπάρχει μια ώρα μέσα στην πόλη που όλα σταδιακά αλλάζουν. Ο ήλιος μαζεύει τη μέρα, την ταξιδεύει αλλού. Εμείς μένουμε εδώ, μέσα σε μια Ρώμη που νοχελικά ξυπνά το βράδυ. Οι πλατείες γεμίζουν, οι άνθρωποι τραγουδούν, η ζωή αρχίζει πάλι από την αρχή.

Κάθε πόλη έχει τη δική της στιγμή που αφήνει πίσω το θόρυβο της μέρας και αρχίζει να χορεύει, να ερωτεύεται, να θυμάται ότι είναι ολόφρεσκη. Τότε, μες στα στενά και τις πλατείες, ακούγεται ένα ταγκό από το παροιμιώδες άλλοτε που μοιάζει να γράφτηκε για τη δική μας Αθήνα.

Υπάρχει μια στιγμή στο ταξίδι της επιστροφής που, ενώ δεν έχεις φτάσει ακόμη, νιώθεις ότι είσαι ήδη εκεί. Κοιτάς από το παράθυρο του αεροπλάνου και χωρίς να το καταλάβεις, αρχίζεις να τραγουδάς την πόλη σου. Σαν να σε τραβάει προς τα κάτω, να σε καλεί να έρθεις ελεύθερα πάλι στην αγκάλι της. Και αυτό το κάλεσμα χορεύει στο ρυθμό του δικού της χορού.

Κάθε μεγάλη πόλη έχει μια στιγμή που ο έρωτας γίνεται ο πραγματικός της άρχοντας. Η κάμερα ανεβαίνει πάνω στα μπαλκόνια, γλιστρά στα στενά, πιάνει πρόσωπα που φωτίζονται από ένα χαμόγελο, ένα βλέμμα, μια υπόσχεση. Οι άνθρωποι ερωτεύονται, χορεύουν, ονειρεύονται, κυνηγούν τα όνειρά τους μέχρι να τα εκπληρώσουν. Λες και παίζουν όλοι μαζί σε μια σκηνή που γράφτηκε από τους ίδιους. Μέσα σε αυτή τη ζεστή, χοχλάτη νυχτερινή κίνηση, ακούγεται ένα τραγούδι που συνοδεύει τρυφερά όλες τις καρδιές που ανοίγουν στη χαρά.

Η κάμερα ανοίγει πάνω από το λιμάνι, το φως πέφτει στα καΐκια, στις αυλές που εισπνέουν την αλμύρα. Ανοίγουν παράθυρα οι πόλεις στα όνειρα των ανθρώπων, γιατί είναι τα όνειρα που τις μεγαλώνουν, τις φωτίζουν, τις ζωντανεύουν. Η κάμερα κατεβαίνει στα σοκάκια, τρέχουν τα παιδιά, γελούν οι γυναίκες, οι άντρες σφυρίζουν ένα τραγούδι που έχει τα λόγια του μυστικά και ξέρει να χωράει όλη τη θάλασσα.

κόρτα μου σαγώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χαρά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ, στο λιμάνι σαβγώ, κάποιον άγνωστο να βρω.

0: Υπάρχει στη ζωή κάθε ανθρώπου αυτός ο καιρός που η πόλη σωπαίνει και μένει μόνος αντίκριστον καθρέφτη του. Είναι εκείνη η στιγμή που δεν χορεύει η πόλη, χορεύει η καρδιά. Δεν κυνηγάς απλώς ένα όνειρο, το διεκδικείς, το απαιτείς, το ζεις. Το ανασένεις, το τραγουδάς, το χορεύεις. Γνωρίζεις ότι η ζωή σου τα έχει υποσχεθεί όλα και σου τα προσφέρει.
1: When I was growing up, like a lot of little girls, I wanted to be a ballerina. And when I saw a chorus line on the Tony Awards, I knew then and there I wanted to be on Broadway. Now, when I was growing up, I was really shy and I would never sing in front of anyone. But when my family would leave the house, I'd be all alone in my bedroom and I'd put on the chorus line album and dream. Give me somebody to dance for.

Φίλοι, φίλες, ευχαριστώ για την ακρόαση, για αυτήν τη νυχτερινή συνοδοιπορία. Εύχομαι απόψε να δημιουργήσετε τη νύχτα που επιθυμείτε και να την ζήσετε στο έπακρο. Θυμηθείτε να ακούσετε την εκπομπή την Κυριακή σε επανάληψη στη 1 το μεσημέρι. Θα είμαστε πάλι μαζί την άλλη Τετάρτη, μια ώρα πριν τα μεσάνυχτα. Μέχρι τότε φοράμε τα καλά μας λόγια, διότι είναι το τραγούδι μας που σχηματίζει τον κόσμο.